Όταν ήταν στην Μεφρή, καρικιά μου όταν φωνήσει, έγινε κανόνα τε που πότε τα αράτε μάνε. Ακέτα κανάνα, τα βαρανικά για να στο Vodafone, που κίνη που όκαμ. Έκει ο κιόκι, τα ήτα παρά. Το να τέλει με το αντέμε, με Vodafone τα ένα. Όταν ήρθε να κάνει τι ήταν στην να κον ήσεν, καρικιά μου καν ήσεν να μάνα να κου Vodafone, αν τα ουρό είναι πέντε να τη να μην τα ρεπούν τε τα γεύε από. Τα βαρύραν καν, από να πέμε τα ένα από, με Vodafone. Τα ρεπονία, Android, τα ουάνα ακιά ακιά. Υποκίνη πανίνδον ρομονά. Τα πού αν τάτα σε μικάι, νόρι, αεραπόρο ρόι, κάνε τερό, υποκίνη. Ο κονάνα πεν καπού, ακανουάν αν τάτα σε με νουρίαν τεστά, το γουάνα, το γουάνα, το γουάνα, το πόκι, ιόν broadband data gifting. Κατά ιαν καί, Vodafone, together we can. Σιπάτε τάγκυρα με ένα service Vodafone, ιόν σιπάκι να μπάτα να κοίγε ροάμ. Τα πού πένα κοίγε μκόρακι, κυρό ροάμ, με να μπαρυπούν, και broadband data. Ωραία στα τα ουάνα τα ουάνα τα ουάνα τα πόκη, αρινία mobile data gifting και broadband data gifting, μη κανακόν να μπαίνει τάνειρα.

Όταν ήταν σιν με φρύ, τα ρεκιά μου όταν φωνή σιν, έγινε η κανόνα τε που πότε τα αράτε μάνε, ακέτα κανάνα, καβαρανικά η ένα στο αβότα φωνή που κίνη που όκαμ, έκει ο κιόκι, τα ήτα παρά, το να τε είναι το αντό με, με αβότα φωνή τα ένα, όταν ήρθαν οι κανοί τι ήταν σιν να κον ίσιν, τα ρεκιά αν καν ίσιν να μάγαν να κοβότα φωνή, αν τα ουρά είναι πενκαρι να κι να μ τα ρεπούν τε τα γεύε ακόα, καβαρίραν καν, αγώ να τε μεν τα ένα πω, με αβότα φωνή, τα ρεπονία, αντρε, τα ουάνα ακιά ακιά, Υποκέν πανίν τον ρομονά. Τα πού αμπάτα σε μικάι, ανώρι αραπόρο ρόι, καμετρό, υποκέν. Οπονάνα πενκαπού, ακανουάν αμπάτα σε, με νρέαν τεστά, το γουάνα, το γουάνα, το γουάνα, το πόκι, ιαν broadband data gifting. Κατά Ιανκάι, Vodafone together weekend. Σιπάτε τα γύρα με ένα service Vodafone, ιαν σιπάκι να μπάτα να κοίγε ροάμ. Τα πού πένα κοίγε μκόρακι, κυρό ροάμ, με να μπαρυπούν, και broadband data. Ωραία στα τα γουάνα τα γουάνα τα γουάνα τα πόκη, αρινία mobile data gifting και broadband data gifting, νικανοχόν να μου κάνει τα νερά.

0: Είναι παγωναρίνι να μένει ένα πορρό η Vodafone Ιωάννη Τετάτα.
1: Ωραία μπαϊ το ουάνα. Στα τρίπο ουάν. Ω τε φόκι. Υπουγίνει καρινέ μου. Τε πορρό.
0: Τε πορρό είναι τε φόγινα. Ω τε ταρά το ουάνα τε κυκαπάει. Τε νου τε ταρά το ουάνα κοίντ ο νου τε κυκαπάει. Ω τε ταρά τε νου τε κυκαπάει. Νιμέ ο τε ταρά το ουάνα τε κυκαπάει. Ω νου τε ταρά τε νου τε κυκαπάει. Ουάνου τε ταρά ο νου τε κυκαπάει. Ω τε βίνα το ουάνα τε ταρά ουάνου τε κυκαπάει.
2: Είμαι τε ροίδε κορνάπα. Κορνάπα. Κουάιτε ο. Κουάιτε ο νεουέα. Κουάιτε τέρικα.
0: Πορρό είναι να μαγαίνα. Ο που είτε ταρά ο νόου ανακήκα πάει. Την επούτε ταρά τη βήμα ο νόου ανακήκα πάει. Αν είναι επούτε ταρά τη βήμα το ουάνα ανακήκα πάει.
2: Κομποντέου, κομποντέου, κομποντέου, ούτε φάουν.
0: Τι με φάντωνε. Εδεν ήταν ένα μπορρόι, ένα ταουάκι. Ο που είμαι ρεύα τη στάνς και τε μέχα πάει. Ο γέλης ήταν για να πού αναγωγέλης.
2: Για μάνη.

0: είναι πάω να ρίμει να μην είναι από ροϊ Vodafone Ιωάν Τετάτα.
1: Ωραία μπαϊ το γόνα. Στα τρίπο γόν. Ω τε φόκι. Υπουκίνη καρινέμ. Τε πω ροϊ.
0: Τε πω ροϊ τε πω μήνα. Ω τε ταρά το γόνα τε κυκαπάι. Τε νου τε ταρά το γόνα χωίνς ο νόα τε κυκαπάι. Ω τε ταρά τε νου τε κυκαπάι. Μιμέ ο τε ταρά το γόνα τε κυκαπάι. Ω νόα τε ταρά τε νου τε κυκαπάι. Βανούα τε ταρά ο νόα τε κυκαπάι. Ω τε πίνε το γόνα τε ταρά βανούα τε κυκαπάι.
2: Είμαι τε ροϊδε κορνάπα. Κορνάπα. Κουάιτε ο. Κουάιτε ο νόα. Κουάιτε τερικα.
0: What the fuck?

0: ξεκινήσει από αγωνάρια είναι να είναι από Roy Waterphone Ιωάννη Τετάρτα.
1: Ωραία μπαϊ το ουόνα. Στα τρίπο ουόν. Ω τε πόκι. Υπουγγίνει καρινά μου. Τε πόρο ροϊ.
0: Τε πόρο ροϊ τε πόγι να ουόα τε ταρά το ουόνα τε κλικαπάι. Τε νουά τε ταρά το ουόνα χωρίς ο νουά τε κλικαπάι. Αουά τε ταρά τε νουά τε κλικαπάι. Μιμέ ουά τε ταρά το ουόνα τε κλικαπάι. Ο νουά τε ταρά τε νουά τε κλικαπάι. Βανούα τε ταρά ο νουά τε κλικαπάι. Ωε τε πίνε το ουόνα τε ταρά βανούα τε κλικαπάι.
2: Είμαι τε ροϊδε κορνάπα. Κορνάπα. Κουάι τε ου. Κουάι τε κομε ουέα. Κουάι τε τέρικα. Waterfall.
0: Ωραία την αμαγαίνα. Ο αφού είτε ταρά ο νόα ανακύκαπαϊ. Την αφού είτε ταρά τη βήμα ο νόα ανακύκαπαϊ. Αν είναι αφού είτε ταρά τη βήμα το ουάνα ανακύκαπαϊ.
2: Κομπούντεου, κομπούντεου, κομπούντεου waterfall.
0: Την αφού αντώνε. Εσέν ήταν ένα μπορροϊ ένα ταουάκι. Ο αφού είπε ρεύα τη στάνς και τε μέχα πάει. Ο γέλτανε σου αναγωγέλ.
2: Για μάνι.

0: πάω να ρίνει να μένει ένα πορρό η Vodafone η Ιωάννη Τετάτα.
1: Ωραία μπαϊ το γόνα. Στα τσίπο γόν. Ότε πόκι, η που γίνει καρινέ μου, είτε πορρό.
0: Τε πορρό είναι τε πονίνα. Ότε ταρά το γόνα τε κικαπάις. Τε νούα τε ταρά το γόνα χωρίς ο νόα τε κικαπάις. Ότε ταρά τε νούα τε κικαπάις. Μινέ ότε ταρά το γόνα τε κικαπάις. Ο νόα τε ταρά τε νούα τε κικαπάις. Βανούα τε ταρά ο νόα τε κικαπάις. Ωι τε πίνε το γόνα τε ταρά βανούα τε κικαπάις.
2: Είμαι τε ρόιδε, κόρναπα. Κόρναπα, κουάιτε, κουάιτε κόνα ουέα, κουάιτε τέρικα, βόρτοφο.
0: Πορρό είναι τε να μαχαίνα. Βαπούτε ταρά ο νόα ανακίκα πάει. Δεν επούτε ταρά τε πίμω ο νόα ανακίκα πάει. Αν είναι επούτε ταρά τε πίμε το γόνα ανακίκα πάει.
2: Κομπάντεο, κομπάντεο, κομπάντεο βόρτοφο.
0: Τι με πάντονε. Εσένε τα είναι πορρό, είναι τα ουάκι. Βαπούτε με ρεύα τε σαν και τε μέχα πάει. Ο γέννησαν για να σου αναγωγέ.
2: Γεια μάνι.